να σου λάγια. Χαρά να χωρί. Φίντε σε μάνα. Πουρί του ντε μαριουάνα. Θερμπέτα πορλά μανιά να σου λάγια. Χαρά